0: Άντρα.
1: Θα σε μόλις σου μπες. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω τις δάγουν σου φάτα.
0: Λάσκολ με το σίκ.
1: Σαλτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δε σκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.

0: Άσε.
1: Δεν θα μάθουν μέσα.
0: Άσε.
1: Εγώ. Εγώ να είμαι δάρο ρε. Δάρο ζητάουν σφάτ.
0: Λάσκολ μα τους.
1: Σαρτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.